我们比人家那人都快点回来，不是人家不是人家在在怎么那我当面当面让你带来一下那还不好人家你还看你看对吧，别叫别的老爹老爹的给谁的不该这么马上告诉你给谁的让你带来一下老师你的马上给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的给人家的你们不也但是你看看吧这个不是一样啊把爱人家你们别露里头人家没有我让他们不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看人家不想看Mira, te doy cabrón, y ya salúdame. Entonces, yo más la música, es la. Da, y con la suerte, tenía con. Te dice, ay, la tú tenías con placer, o sea. Tengo mi bandita, le chamo. Tengo una jani. Ana jani, ya, acá se ve, pulga, o sea. Ta, cabrón, ya, dándame, te da cabrón, y.

Διαβρε κόμμα κόμμα εξτρά μου παππορούν, δεν αγαπώ ποπάει κόμμα, δεν αγαπώ η λαδιά σύνορα, 54 μινούτος, 55 μαγιά του. Χα, μια μου, αμέρικα, τι είναι μια σέλια χώρα, μια δεσά, τι είναι μου, είναι μια καρνισσερία, Σαν Μιγέλ, σε, μια νέα μίγο, Σεράπιο Μέντε, ωρε, κόσο πονά, που τρέω καρνάσα, κότε ασόν, μια κομπέτια, κόσο σύνα, μάντι, όχο πονά, διευτείου, μια είμαι τεκά, βόνσα, y teléfono 094-581-141. Ahí va, me teníamos a niña, se iba a la toa, pues va, pues ya que ya puse a cabo de ahí, pura queje, a niña y me llegué a coger, a niña de un pavo y costaba más bien. A pues ya.